VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η βδομαδίτσα. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Ιούλη. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύρι, στην Αργυρία, στον Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στην Κοσμία, στον Μαυρίκιο και στην Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σήμερα, η γνωστή εταιρεία Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το 1ο Walkman. Είχα τέτοιο πράγμα με κασέτα. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται η Ντέμπι Χάρη, τραγουδίστρια των Blondie, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

Σε μια διαφορετική ανάρτηση προχώρησε ο Γιάννης Βαρδής, θέλοντας να προειδοποιήσει τους συναδέλφους του να είναι προσεκτικοί. Τώρα να είναι προσεκτικοί. Ο τραγουδιστής δεν αποκαλύπτει δημόσια τα στοιχεία της, ωστόσο εμφανίζεται έτοιμος να δώσει λεπτομέρειες σε όποιον του στείλει προσωπικό μήνυμα. Το ύφος της ανάρτησης μαρτυρά πως ο ίδιος μπλέχτηκε στα δίχτυα της και πιθανόν την πάτησε. Όπως τονίζει μάλιστα, αν και 25 χρόνια σε αυτό το χώρο, είναι η πρώτη φορά που συναντά τέτοιο άτομο. Ακούστε τι λέει η ανάρτηση. Απευθύνομαι σε καλλιτέχνες. Να ξέρετε πως υπάρχει μια κυρία που κλείνει δουλειές, αλλά δεν είναι φερέγγια. Όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει PM. Είναι καιρός να μάθουν οι άνθρωποι του χώρου ποια είναι. Για να προστατεύονται 25 χρόνια στο χώρο, άτομο σαν το συγκεκριμένο δεν έχω γνωρίσει, είπε ο Γιάννης Βαρδής στην ανάρτησή του. Συμβαίνουν και αυτά σε όλους τους χώρους. Να κλαις αυτούς που δεν...

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: Πεντάφρονας χωρίς προηγούμενο και στην Πολωνία, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος. Οι κάτοικοι ψήνουν πια αυγά στον ήλιο. Υπάρχει βίντεο με ένα τηγανάκι στον ήλιο, στο οποίο ρίχνει κάποιος ένα αυγό και αυτό αρχίζει και τηγανίζεται. Να λοιπόν πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια ανεβαίνει ενώ ο ήλιος πολλαπλασιάζεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτόν τον πλανήτη, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει, γιατί πληρώνουμε 10 φορές περισσότερο με 5 φορές περισσότερο ήλιο από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία. Ποιος ξέρει.
1: Ξέρει βασικά, αλλά δεν μιλάει.

κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, λατρεύω αυτή τη βραχνάδα, τη χρειά της φωνής της. Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή. Είμαι ακόμη ευτυχισμένη που τραγουδάω. Και είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι που έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να σε ακούμε να τραγουδάς. Αλήθεια, είναι κληρονομιά, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδάει.

κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, λατρεύω αυτή τη βραχνάδα, τη χρειά της φωνής της. Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή. Είμαι ακόμη ευτυχισμένη που τραγουδάω. Και είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι που έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να σε ακούμε να τραγουδάς. Αλήθεια, είναι κληρονομιά, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδάει.

κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, λατρεύω αυτή τη βραχνάδα, τη χρειά της φωνής της. Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή. Είμαι ακόμη ευτυχισμένη που τραγουδάω. Και είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι που έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να σε ακούμε να τραγουδάς. Αλήθεια, είναι κληρονομιά, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδάει.

0: την Θεία.
1: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

πώς θα φέρνει η ζωή και τι φοβίες δημιουργεί και τι πράγματα μέσα στο μυαλό μας. Η Sharon Stone είπε: η μητέρα μου φοβόταν να πεθάνει, γιατί πίστευε ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της, δηλαδή εκεί που θα πήγαινε μετά το θάνατο, οι οποίοι οι γονείς της την είχαν κακοποιήσει με τρομερή βία. Η γιαγιά της δηλαδή είχε κακοποιήσει τη μαμά της και φοβόταν να πεθάνει. Λέει: μην πάω εκεί που θα είναι και οι γονείς μου. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Φοβερά. Το τι κρύβει το μυαλό του ανθρώπου είναι κάτι φοβερό.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, όπου, όπου, μα όπου, μα όπου, λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό, και το στολίδι μας, το μαϊστράλι, το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, εδώ στην παρέα μας και σήμερα, με τον κύριο Κώστα, να πίνει το καφεδάκι του, να μας απολαμβάνει, να φορτώνει τις μπαταρίες του. Αν και σήμερα, αν και μάλλον έτσι το καλοκαίρι έτσι γίνεται, οι μπαταρίες γεμίζουν αυθημερών.

Για πάμε λοιπόν και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εδώ, από την πόλη του Αποστόλου του Αθηνού Παύλου, που είχε την τιμητική της αυτές τις ημέρες. Ποιος το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης, τον Ακροκόρινθο. Εδώ το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Καλή σας ημέρα. Ναι, προσπαθούμε να αποφορτιστούμε λίγο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Α, να πω ότι θα είμαστε κοντά και σήμερα μέχρι τις 11. Ναι, ναι, ναι. Να επαναλάβω, θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11.

Ναι, καλά λέω, έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Και καλό μήνα. Ναι. Βεβαίως. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 1η Ιουλίου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούνιος, πέρασε, πάει. Ανήκει πια... ανήκει πια στο παρελθόν. Πέρασε και αυτό στις αναμνήσεις μας. Γι' αυτό σας λέω. Βρε, εγώ σας τα λέω, εσείς όμως δεν ξέρω τι κάνετε, άμα τηρείτε ή όχι.

σήμερα τον Αγίο Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, η Αναργυρούλα, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος, ο Μαυρίκης, ο Μωρής, ο Μαυρίκιο και η Μαυρίκα. Η Μαυρική, ναι, και η Μαυρίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, αν έχουμε κάποιο τέτοιο όνομα στην παρέα μας. Και φυσικά χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε κάποιον ή κάποια που γιορτάζει σήμερα.

Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Η Δύση του Ηλίου στις 8 και 51 το βράδυ. 9 παρά 9 δηλαδή. Σας είπα και χθες ότι αρχίζει η ημέρα και μικραίνει και όντως έτσι είναι. Σήμερα η διάρκεια της ημέρας θα είναι 14 ώρες και 45 λεπτά. Πολλά μπορεί να κάνετε σε 14 ώρες και 45 λεπτά. Κάτε το λοιπόν. Τι, το κοιτάτε.

έχουν εδώ, έχουμε και κάποια παγκόσμια μέρα σήμερα, για να προλάβω την Αγγελική, αν είναι στην παρέα μας, γιατί μπορεί και να μην είναι στην παρέα μας. Και πολύ καλά, το κατάλαβα, δεν είναι στην παρέα μας. Ναι, δεν είναι στην παρέα μας.

Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που είναι και σήμερα εδώ με τα Super Donna Στεφανάκης. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την ομάδα του Break FM, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα George. Επίσης φίλε μου καλό μήνα. Για λίγο δεν με προλάβες να ξέρεις, ε. Καλημέρα και καλό μήνα και εσένα φίλε μου. Να και ο Σταύρος εδώ. Λέει εδώ Άρχοντα. Καλημέρα. Καλό μήνα και καλή προπαραμονή Παρασκευής. Πρωινός πολύ σήμερα γιατί είναι φορτωμένη πολύ η μέρα μου. Παρ' όλα αυτά το ραδιοφωνάκι είναι στο τέρμα. Ο ήχος για να μην χάνω το δευτερόλεπτο από το Break FM. Να καλημερίσω όπως πάντα όλους τους δαραβεριτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, καψιμιτζίδες, κάψιμο... πώς το λέει? Καψιμιτζο καφετζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και στους αλιμπαρούτιδες παπατζίδες. Ακούμε μόνο Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ουλί. Γεια σου ρε Σταύρο, να είσαι καλά φιλαράκο. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ναι φίλε μου. Και όπως είπε, πολύ σωστά, να καλημερίσουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνουν. Απλά προσοχή λοιπόν, εσείς που οδηγείτε, γιατί οδηγούν και άλλοι παιδιά. Αυτό το θέμα.

Μήνα και καλή προπαραμονή Παρασκευής. Πρωινός πολύ σήμερα, γιατί είναι φορτωμένη πολύ η μέρα μου. Παρ' όλα αυτά το ραδιοφωνάκι είναι στο τέρμα. Ο ήχος για να μην χάνω ούτε δευτερόλεπτο από το Break FM. Να καλημερίσω όπως πάντα όλους τους δαραβεριτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, καψιμιτζίδες, κάψιμο... πώς το λέει? Καψιμιτζο καφετζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και στους αλιμπαρούτιδες παπατζίδες. Ακούμε μόνο Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ούλοι. Γεια σου ρε Σταύρο, να είσαι καλά φιλαράκο. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ναι φίλε μου. Και όπως είπε, πολύ σωστά, να καλημερίσουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνουν. Απλά προσοχή λοιπόν, εσείς που οδηγείτε, γιατί οδηγούν και άλλοι παιδιά.

Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ναι, φίλε μου. Και όπως είπε, πολύ σωστά να καλημερίσουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνουν. Απλά προσοχή λοιπόν, εσείς που οδηγείτε, γιατί οδηγούν και άλλοι παιδιά. Αυτό το θέμα.

καλημερίσουμε λοιπόν όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που είναι και σήμερα στους δρόμους, όπου και αν πηγαίνουν, όπου και αν πηγαίνετε. Προσέξτε λοιπόν, προσέξτε, γιατί φίλες και φίλοι, οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες.

Εσύ που οδηγείτε λοιπόν προσέξτε, γιατί οδηγούν και άλλοι και αυτό είναι επικίνδυνο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους στους οδηγούς ταξί, σε όλη την Κορινθία μας. Ειδικά και τα παιδιά εδώ στην πιάτσα ταξί Κορίνθου. Και στο φίλο τον Χριστάρα που είναι Τετάρτη σήμερα και θα πάρει σε λίγο τηλέφωνο να μας πει για το γνωστό δρομολόγιο.

0: Τι λες, είναι αυτό, τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Γεια σας ρε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Τάσο μας. Πού είναι σήμερα? Θα έχουν αργήσει να βγουν οι ζαμπονοτυρόπιτες και μπουγάτσες. Ναι, ναι, δεν έχει διαφορετικά. Να και ο φίλος ο Γιώργος εδώ. Ο Τζιπαπ. Ιούλιος, καλό μήνα, με υγεία και χαρούμενες στιγμές, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Παπά, που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Μας έχει στείλει την καρτούλα του, την καθιερωμένη, την πρωινή. Να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, που ναι, τον είδαμε επιτέλους εχθές. Ναι, κρυβόταν τόσο καιρό. Γεια σου ρε πρόεδρε, καλημέρα. Χατζόπουλος, δύναμη, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, πρόεδρε μου. Σε ζηλεύουμε, δε, σε ζηλεύουμε, διαλύμωνο. Δεν το είπαμε χθες για να μην πει τίποτα ο Χατζόπουλος.

Και βέβαια να καλημερίσουμε και εκεί τα παιδιά στο καφέ του Καρά, που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή.

Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους, λέει ο Πρόεδρος του Μενικού Ταμείου Τρακίου. Ναι, ναι, υπερδύναμη. Λοιπόν, να και ο Γιαννάκης ο Μπαρτζόγκλου. Έρα Γιαννάκη, πού είσαι ρε φίλε? Τι έγινε? Φίλε μου Γιώργο, καλημέρα και από μένα και καλό μήνα σε όλο το Break FM. Εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, πώς στείλες, αλλά στείλε άλλο, γιατί πού να το βάλουμε αυτό πρωί πρωί? Θα μας πάρουμε στις πέτρες. Και μόνο με το τίτλο, ξέρω να καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Κώστα από την Άξο. Όχι, δεν είναι στην Άξο, είναι από την Άξο. Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε, μας λέει. Τραγουδάκι, για να δω, μωρέ, τι μας έχει στείλει, για να δω. Για να...

0: Αυτό λοιπόν είναι το τραγουδάκι που μας έστειλε ο φίλος μας ο Κώστας από την Άξο. Ναι, ναι. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα και καλό μήνα. Τι κάνεις εδώ? Πήγαινε κάτω στο νησί να χορεύεις τέτοια τραγούδια κάθε βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο time out γρήγορα γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Την ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: 8.30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Θα καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό. Θα έχει πέσει νωρίς για ύπνο σήμερα.

Α, να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα και καλό μήνα, λέει η Αγγελική 2. 1η Ιουλίου του Κοσμά και Δαμιανού. Σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα και καλό μήνα, μας λέει. Α, ωραίο φλιτζάνι. Ελληνικός καφές, ε. Αδυναμίες, αδυναμίες. Καλημέρα, Αγγελική, επίσης καλό μήνα. Α, εντάξει. Ένα πήρε πίσω, δύο μας έστειλε. Για να εξομπάρξω. Οκ. Οκ, Γιαννάκη. Ό,τι πίσω. It's just right balls of fire.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Το καλοκαιράκι είναι εδώ. Με υψηλές θερμοκρασίες, με τα γνωστά του σκαμπανεβάσματα. Καλοκαίρι είναι, να πάει. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ, Γιαννάκης. Ναι, Γιαννάκη, σε είδαμε, Γιαννάκη. Είχες πάει Ακροκόρινθο χθες. Ναι, είχε πάει Ακροκόρινθο με την πριγκιπέσα του, ο Γιαννάκης ο Αγγέλου. Καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Γιαννάκη τον Αγγέλου. Deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Με το σέτρα του ο Τζόνις. Ναι. Γεια σου ρε Γιαννάκη. Λοιπόν, καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο με το Mercedes τουρισμό. Ναι. Καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είστε εδώ στην παρέα μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού για να παραθερήσετε και να κάνετε τις διακοπές σας. Καλώς ήρθατε. Εννοείται τις καινούργιες φίλες και τους καινούργιους φίλους που μπήκαν στην παρέα μας. Και φυσικά σε εσάς τους παλιούς, τις παλιές και τους παλιούς φίλους και φίλους. Που οι περισσότεροι έχετε φτάσει στο όριο της Κοπάνας. Ναι, Κοπανατζίδες. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μαζί με τον Μπαρτζόγλου και επιστρέφουμε.

Ο Στέφ Γιαννάκη, ακούς και τραγουδάκια. Μπράβο. Λοιπόν, ας είναι. Καλημέρα και σε όλο το πλήρωμα. Να τα λέμε αυτά. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Ταμπούκο που είναι και σήμερα εδώ. Μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του. Με ελληνικό, ελληνικότατο καφέ, ωραίο καϊμάκι, ρε φίλε. Πώς το έχεις πετύχει έτσι? Μόνο εγώ δεν μπορώ να πετύχω καϊμάκι, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή είναι το μπρίκι, ρε φίλε. Όχι ότι δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα πει το μπρίκι. Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα, καλημέρα λέει. Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να το πετύχω, δηλαδή να βγαίνει μέσα από το φιτζάνι.

Να και γνωστή κοπανάτσου στην παρέα μας. Ναι, είναι εδώ, ήρθε το κορίτσι. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλημέρα με αγάπη και καλό μήνα, λέει. Τι έγινε, γαλλικός ο Καϊφές. Καλοτάξιδος ο Ιούλιος. Καλές και ξέγνιας τις διακοπές. Πού είσαι, καλέ? Έλα, πού είναι, πες μας. Μην τις κρύβεις. Υγεία, αγάπη και θετικές σκέψεις. Ναι, το καραβάκι έτοιμη να την πάρει, να σαλπάρουν. Έχει πάει ο καπετάνιος να την πάρει, που λέει καπετόνιο. Πόρε με μαζί. Πρώτη Ιουλίου των Αγίων Αργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Καλό μήνα, καλημέρα. Βοήθειά μας. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε με την ευχή και την ευλογία των Αγίων. Αμήν. Καλό μήνα, κοπανατζή. Ήρθε σήμερα, πώς το πάθες? Βάλε το κορμί και αλάτι, λέει Αργυράκι. Όπα. Κάτι δεν πάει καλά τώρα. Γιατί εγώ ποτέ έλειπα, καλέ που ήρθα. Εσύ. Επειδή έλειπε εσύ, δηλαδή λείπουμε όλοι. Κάτσε δε. Εχθές που ήσουν. Τι γνωστή κοπάνα,

γιατί ήσουν εσύ εδώ, δεν ήμουν εγώ χτες, πού ήμουν χτες? Δεν κατάλαβα. Τρεις ώρες και κάτι. Τρεις ώρες και κάτι. Α, σε ευχαριστώ για τα αγγλικά. Ωραίο, πολύ ωραία τα αγγλικά. Ευχαριστώ για τα γενέθλιά μου. Χρωστάω κέρασμα. Τώρα τα είδα να φανταστείς.

Τι λέει εδώ ο Σαγκελάρης, μη μας βάζεις λέει όλους το ίδιο τσουβάλι. Όχι, όχι, ποτέ, εγώ κύριε Παναγιώτη μου, ποτέ, ποτέ. Να καλημερίσω το φίλο μου το Χριστάρα που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Έλα ρε Χριστάρα, τι τώρα, 10 λεπτά έχει μπει ο Χριστάρας εδώ. Καλημέρα ρε Γίγαντα Γιώργο λέει και καλό μήνα. Γεια σου ρε Χριστάρα. Γράψαμε ιστορία πάλι έτσι. Ε, ναι, εντάξει. Σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, σε όλα τα μεγάλα events. Δύο πολύ μεγάλα ονόματα καθίστε το είδος του. Είχαν το δικό τους παρόν σε αυτό το Eco Acropolis Rally 2026. Έζενε Χριστάρα.

Πού ήσουν κοπάνα βρε κοπανατζή? Τι να δεις λέει, πού ήσουν κοπάνα βρε κοπανατζή λέει, τι να δεις? Ναι, αλλά είπαμε ότι ήμουν στο Ράλι Ακρόπολης 4 μέρες live on air μέσα από το Service Park

ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες το μεσημέρι, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Απίστευτο, ε. Στη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο ηλιόλουστο Κιλκής κοντά στους 39,3 παρακαλώ. Και ακολουθούν η Σαλαμίνα με 39,1 και το Δίον Πιερίας με 39 ακριβώς. Στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, καθώς και οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης έχουμε συγκεντρώσει, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου εχθές σε 212 από τους 584 ενεργούς σταθμούς, δηλαδή ποσοστό 36%, το 1 τρίτο δηλαδή, σχεδόν. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 32,6 βαθμούς, τιμή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 1 βαθμό Κελσίου υψηλότερη αυτή τη Δευτέρα. Για να δούμε τις 8 περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία. Είπαμε, στο ηλιόλουστο Κιλκής ο υδράργυρος παραλίγο να φτάσει 40, 39,3, στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον Πιερίας 39, στο Γυναικόκαστρο Κιλκής και στα Γιαννιτσά 38,4, στο Κρανίδι και στη Νέα Σάντα Κιλκής 38,3 και στην Πλαγιά Κιλκής 38,2. Αυτές ήταν οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές στη χώρα μας.

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στην ώρα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στην ώρα, στο χορηγό μας, στις διαφημίσεις, στο time out δηλαδή. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, γιατί και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε εδώ κοντά σας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Ευτυχώς σήμερα η Κορινθία μας δεν είναι στη ζώνη επικινδυνεότητας για πυρκαγιά. Ήταν χτες όμως και είχαμε και δύο πυρκαγιές. Τι είναι αυτό κάθε χρόνο, ρε παιδιά? Η μία χθες τουλάχιστον εδώ στα Ίστιμια ήταν σε κατοικημένη περιοχή.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να, ήρθε και ο Δημητράκης ο Κομινός με τις μεγάλες ώρες. Μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του. Ιούλιος λέει, ευχές για ένα όμορφο ευλογημένο μήνα. Καλημέρα. Θα έχει πάει διακοπές ο Δημητράκης, γιατί αυτή η τοποθεσία δεν είναι εδώ στην Κορινθία. Κάπου είναι μακριά. Καλές διακοπές, Δημητράκη. Να περνάς καλά. Και μην μας ξεχάσεις, έτσι. Α, λέω τώρα εγώ.

τώρα. Τι μας έχει στείλει και άλλο τραγούδι Μπαρτζόκλου? Α, είναι εδώ στην παρέα μας. Ναι, ναι, ναι. Για να δω τι έχει στείλει. Νότι, νότι. Λείπει ο Νότις, λέει, λείπει. Όντως. Οκ, θα τα ακούσουμε γι' αυτό.

Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Μην αγχώνεστε, δεν λέει για μας εδώ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 20 έως 37 βαθμούς με 38 βαθμούς. Στα δυτικά επιρροτικά από 20 έως 37 με 38 βαθμούς. Στα ανατολικά επιρροτικά από 21 έως 37 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 21 έως 37 βαθμούς. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ. Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Στη χώρα μας θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες. Δηλαδή τι παίζει αυτή την ώρα. Τι παίζει αυτή την ώρα εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που, ένα ακόμα τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μπαλτσόκλου.

Και πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε πρώτα τι παίζει εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε τι παίζει και εντός των συνόρων. Σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 10 βαθμούς. Ενώ η υψηλότερη σήμερα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολύ ψηλά, δεν έχουμε Ντουμπάι. Λοιπόν, είναι 28 βαθμοί και είναι σε Σεϊχέλες, παρακαλώ. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Η χαμηλότερη είναι 10 βαθμοί αυτή την ώρα και είναι στο Cape Town. Η αμέσως επόμενη είναι 13 βαθμούς και είναι στο Όσλο, με λίγα συννεφάκια. 15 βαθμούς έχουμε στο Αντανανάριβο στη Μαδαγασκάρη αυτή την ώρα. 15 βαθμούς έχουμε στο Σαν Φραντζίσκο. 16 βαθμούς έχουμε στο Φάρενμπαξ αυτή την ώρα. 18 έχουμε στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 και στις Βρυξέλλες, με λίγα όμως συννεφάκια. . 22 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Βοστόνη. 22 όμως έχουμε και στο Βελιγράδι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία, με λίγα συννεφάκια. 23 βαθμούς έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 25 βαθμούς έχουμε στη Βαρκελόνη, με λίγα συννεφάκια. 25 βαθμούς έχουμε και στο Αμπιτζιάν αυτή την ώρα. 26 έχουμε στο Μαϊάμι. 26 έχουμε στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 26 έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 28 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 28 έχουμε και στις Σεϊχέλες. Αυτές είναι λοιπόν οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ναι, ναι. Όπα, όπα, όπα, Χρυσταρά. Φιλαράκο, το δερμάτισες. Τι έχουμε εδώ? Αυτά είναι τα ωραία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είσαι ωραίος και μ' αρέσει που λέει. Πάντα τέτοια θέλω να βλέπω, φίλε. Ναι, ναι. Ωραίο μπλουζάκι. Να ανοίγει πιο εύκολα. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Χριστάρας τώρα, για έναν πολύ ωραίο χώρο που έχει ανοίξει. Λοιπόν, αλλά θα στα πω σε λίγο. Θα πάμε στο τραγουδάκι, να σας αφήσω σε αγωνία και επιστρέφουμε μετά να σας πω για αυτό το πολύ ωραίο χώρο.

για ένα πολύ ωραίο χώρο που έχει ανοίξει. Λοιπόν, αλλά θα στα πω σε λίγο. Θα πάμε στο τραγουδάκι, να σας αφήσω σε αγωνία και επιστρέφουμε μετά να σας πω για αυτό το πολύ ωραίο χώρο.

Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 27. Στην Αθήνα είναι στους 31. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας προς το μεσημεράκι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τώρα, στην περιοχή μας, στην παραλιακή Κορινθία, ο υδράργυρος είναι στους 28 βαθμούς, που στο ναυσικά τώρα έχει δροσούλα. Στους πρόποδες των γερανίων. Λοιπόν, 28 βαθμούς εδώ στην παραλιακή Κορινθία αυτή την ώρα, με ηλιοφάνεια. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία σήμερα. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως τη μία το μεσημέρι σήμερα, θα έχουν ξεκινήσει δηλαδή. Με τον υδράργυρο σήμερα να φτάνει τους 34 βαθμούς, όσους και αύριο και την Παρασκευή θα ρίξει άγκυρα για ένα τρίμερο. Σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στους 34. Το Σάββατο βλέπω απειλή βροχής εδώ. Στους 31 βαθμούς θα πέσει ο υδράργυρος, αλλά από την Κυριακή ξανά ηλιοφάνεια και αρχίζει να ανεβαίνει πάλι. Την Κυριακή στους 30, τη Δευτέρα στους 31, την Τρίτη, την επόμενη και την επόμενη Τετάρτη στους 32, αλλά την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή θα δροσιστούμε. Ναι, μεν θα έχει ηλιοφάνεια, αλλά ο υδράργυρος θα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα από ό,τι ακούσατε. Λοιπόν, πάμε σε time out, πάμε στα αποδυτήρια, πάμε για ημίχρονο και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Με το ναυσικά sunset.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο για τον Ναυσικά. Ναι, ναι. Που το νέο Ναυσικά Sunset Experience αναβαθμίζει τη βραδινή έξοδο στο Λουτράκι. Που όταν κυκλοφορούσε και φωτογραφίες, να δείτε τι γίνεται εκεί πάνω. Λοιπόν, έχει, εκεί και αν είναι η μαγική θέα στον Κορινθιακό, παιδιά. Δεν το συζητάω. Εκεί υποκλίνομαι. Το ιστορικό Ναυσικά του Λουτρακίου επιστρέφει ως ένας νέος προορισμός γαστρονομίας και εμπειριών. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά, γιατί πάμε τώρα να δούμε λίγο τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο 2002. Σαν σήμερα λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2002, είχαμε ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Δράμα. Ένας νεκρός από κεραυνικό πλήγμα στις Θοκυλκής. Ενώ ένα χρόνο, τρία χρόνια αργότερα, το 2005, πριν 21 χρόνια, είχαμε 41 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία στη Λαμία. Ενώ 40 βαθμούς στη Λάρισα. Μπράβο. Πάντως σήμερα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια περιοχή που να βρέχει. Υψηλές θερμοκρασίες στα επιρροτικά σήμερα.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: 9.30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα! Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου του Ανθρώπου Παύλου, το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας στο μικρόφωνο. Μέσα από το ραδιόφωνο του Echo Rally Ακρόπολης. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Δώσ' τα όλα, δώσ' τα όλα, Θανάση Βασιλόπουλε. Με το κλαρίνο σου. Χριστάρα, πες μου, τι στιγμές ζεις, άντε ρε φίλε. Το νέο στέκι του καλοκαιριού. Να φυσικά. Στους πρόποδες των γερανίων.

Με το πέτσι. Καλοκαιράκι είναι. Όμορφα ακούσματα. Βέβαια σας ζηλεύουμε. Δεν ζηλεύουμε εσάς που έμαθα πήγατε και περάσατε ωραία. Στον Ναυσικά. Με το Θανάση Βασιλόπουλο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το ναυσικά. Τώρα το νέο ναυσικά Sunset Experience αναβαθμίζει τη βραδινή έξοδο, όχι μόνο στο Λουτράκι αλλά γενικότερα στην Κορινθία μας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που απλώς ανοίγουν τις πόρτες τους και υπάρχουν και χώροι που επιστρέφουν με στόχο να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Το ναυσικά Sunset Experience ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Με σεβασμό στην ιστορία ενός ονόματος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Λουτραγίου, το νέο ναυσικά επανασχεδιάστηκε από την αρχή, δημιουργώντας έναν σύγχρονο προορισμό υψηλής γαστρονομίας, premium cocktails και αναβαθμισμένες ψυχαγωγίες. Από τη στιγμή που ο επισκέπτης περνά την είσοδο, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια διαφορετική πρόταση. Η αρχιτεκτονική, τα υλικά, ο φωτισμός και η συνολική αισθητική δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που παραμένει ταυτόχρονα φιλόξενο και οικείο. Το κόνσεπτ του χώρου έχει σχεδιαστεί γύρω από την απογευματινή και βραδινή εμπειρία. Οι ώρες, λίγο πριν τη δύση του ήλιου, αποτελούν το ιδανικό ξεκίνημα για ένα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, ενώ στη συνέχεια η εμπειρία εξελίσσεται μέσα από γεύσεις της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας και προσεγμένες μουσικές επιλογές, καθώς και live events με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ήταν αυτό τη Δευτέρα το βράδυ με τον Θανάση Βασιλόπουλο που τον ακούμε τώρα. Το ναυσικά Sunset Experience δεν επιδιώκει να είναι απλώς ένα εστιατόριο ή ένα cocktail bar. Φιλοδοξεί να γίνει σημείο συνάντησης. Ένας χώρος όπου οι επισκέπτες θα δημιουργούν νέες αναμνήσεις, θα γιορτάζουν ιδιαίτερες στιγμές και θα απολαμβάνουν ποιοτικές εμπειρίες φιλοξενίας. Το ναυσικά Sunset Experience επιστρέφει για να πρωταγωνιστήσει στις καλοκαιρινές βραδιές με φόντο τον Κορινθιακό που απλώνεται μπροστά του. Επισκεφτείτε και δεν θα χάσετε. Θα με θυμηθείτε. Καλά, δεν χρειάζεται όλη τη βραδιά όσο είστε εκεί να με θυμώσετε, αλλά έστω για λίγο. Να πείτε, δίκιο έχει αυτός που μας τα έλεγε στο ράδιο. Το νέο ναυσικά λοιπόν Sunset Experience Λουτράκι υποδέχτηκε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δεξιοτέχνες του κλαρίνου, τον Θανάση Βασιλόπουλο. Για μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μελωδίες που ταξιδεύουν. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος με την εξαιρετική μουσική ομάδα παρουσίασε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα. Μια ακόμα βραδιά υψηλής αισθητικής με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του Λουτραγίου και την πολυτέλεια του ναυσικά Sunset Experience. Ιδανική για όσους αναζητούν ποιοτική ψυχαγωγία και αξέχαστες μουσικές στιγμές, που τέτοιες θα ζήσουμε πολλές φέτος το καλοκαίρι.

0: Και έχω και μια φωτογραφία εδώ πέρα που θαυμάζω. Έχω ένα φίλο μου μοντέλο. Αδικήθηκε πολύ αυτός, έπρεπε να έχει γίνει μοντέλο. Αλλά εντάξει, το κερδίσαμε εμείς, γιατί είναι το δικό μας μοντέλο. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον φίλο μας τον Πάρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ο DJ ο Πάρης ο γνωστός, με τις υπέροχες δημιουργίες και αυτός, για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, υγεία και χαρές σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα Πάρη, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλώς ήρθες.

0: για το Τι έλεγα πριν για το μοντέλο? Ναι, ναι. Δύο μοντέλα σε μια φωτογραφία, παιδιά. Εντάξει, τι άλλο να πω. Απλά υποκλίνουμε. Ήρθε και ο Πάρης ο Τσαχμίνο Γαργαλιάρης, ο καρδιοκατακτητής. Για να τον ακούσουμε. Όλο στα τρίκαλα, εντάξει, στα τρίκαλα πάμε το χειμώνα. Τώρα θα πάμε στο ναυσικά, Πάρη. Ναι, ναι. Για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα στο Φιλαράκι, τον Γιωργάκη και τον Ασούλη. Την καλημέρα μου στο Νικολάκη, εκεί στον Κώστα τον Καρούνη, στον Μπαμπίνιο που είναι εδώ και πολλούς μήνες χαμένος, και ένα αφιερωμένο τραγουδάκι στο Γιαννάκι που έχω δίπλα μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα στο Φιλαράκι, τον Γιωργάκη και τον Ασούλη.
0: Καλημέρα ρε Πάρη, καλημέρα.

Λοιπόν, τώρα που το πες, φίλε, πάρει τσαχπινό γραγαλιάρι. Όντως έχει εξαφανιστεί ο Κώστας ο Καρούνης. Να πάμε στην Νικολούλη, λες. Μπορεί να έχει πάει και στο Άγιο Όρος τώρα. Είναι περίοδος εδώ.

Η ώρα περνάει λοιπόν, ο χρόνος κυλάει. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και στην υπόλοιπη διάρκεια της εκπομπής. Κοντά σας και σήμερα με τις 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Εδώ την βλέπω. Ναι, είναι ο κύριος Θωμάς. Καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα, λέει. Όπα, από την περασμένη εβδομάδα είχε να εμφανιστεί. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Άλλωστε μας το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι θα πάει σε ένα καραγκούνικο γάμο που κρατάει μια εβδομάδα από την περασμένη Τετάρτη μέχρι αυτή Τετάρτη και επέστρεψε. Αυτό δηλαδή τα καραγκούνιδες γάμοι κρατάνε ένα μήνα. Μια εβδομάδα, συγγνώμη. Πώς δεν έχεις διαφορετικά, κύριε Θωμά μου.

0: Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι που έχει στείλει ο Μπαρτζόγλου και είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει. Και επιστρέφουμε. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Γεια σου πάρει τσαχπινό γαργαλιάρι και καρδιοκατακτητή.
1: Με νοιάζει, εμένα δεν με νοιάζει. Με ποιον γύρνα στα βράδια, ποιος άλλος αγαπά.
0: Όχι, ακούγεσαι και λάριστο, μου αρέσει ο Γονίδης.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Ναι, ναι. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού για να παραθερήσετε. Καλώς ήρθατε, καλή διαμονή.

Πολλά έχουμε να πούμε, βεβαίως και έχουμε πολλά να πούμε. Λες και φίλοι. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε, γιατί αυτό το δίμηνο έτσι θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, να έχουμε τα μάτια μας 14. Για να μην καταστραφούν κι άλλες έτσι, περιοχές. Καταστραφεί η φύση. Θέλω να πάμε σαν άλλοτε. Ναι. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση από τα μέλη του Καπί Κορίνθου, τον Καπί Κορίνθου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαρακάλιου. Μια ιδιαίτερα όμορφη και γεμάτη ζωντάνια βραδιά χάρισαν τα μέλη του Καπί Κορίνθου μέσα από την μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Πάμε σαν άλλοτε», προσφέροντας άφθονο γέλιο, συγκίνηση και όμορφες στιγμές σε όσοι βρέθηκαν στο Ανοιχτό Θέατρο, Δημοτικό Θέατρο Ειρήνη Παπά στο Κελιωμόδη, για να την παρακολουθήσουν. Οι συμμετέχοντες απέδειξαν ότι το ταλέντο, η διάθεση και η αγάπη για την τέχνη δεν έχουν ηλικία, ανεβαίνοντας σκηνή και ερμηνεύοντας τους ρόλους τους με τρόπο που θύμιζε επαγγελματίες ηθοποιούς. Με φυσικότητα, κέφι και εξαιρετική παρουσία, κατάφεραν να κερδίσουν το θέατρο, το θερμό χειροκρότημα του κοινού και να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η παράσταση χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου τόσο στα υπόλοιπα μέλη του Καπί, όσο και σε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη χαρά και διασκέδαση. Τη σκηνοθεσία και τα κείμενα της μουσικοθεατρικής παράστασης υπέγραψε ο Μιχάλης Καραχάλιος, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός άρτιου και ιδιαίτερα επιτυχημένου αποτελέσματος. Η παράσταση «Πάμε σαν άλλοτε» απέδειξε για ακόμα μια φορά πως ο πολιτισμός, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή μπορούν να ενώσουν ανθρώπους κάθε ηλικίας, χαρίζοντας όμορφες στιγμές και δυνατές εμπειρίες. Να προσθέσουμε πως όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν, η θεατρική ομάδα θα επαναλάβει την παράσταση του χειμώνα στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαΐδης. Εσείς μπορείτε να πάρετε μια γεύση τώρα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όπου έχει στείλει και ένα έξι τραγουδάκι εδώ που είναι.

Ναι, ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Το βρήκαμε.

0: Break FM 100,8.
1: Αγαπάτε, αγαπάτε. Καταλήλους. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου Ο Αρίων. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση του Μουσικογορευτικού, Πολιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Κορινθίας Ο Αρίων το Σάββατο 27 Ιουνίου το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου Θωμάς Θωμαΐδης. Η φετινή εκδήλωση είχε θέμα νερό, η μνήμη της γης, οι ροές, οι μύθοι και οι θρύλοι. Προσφέροντας στο κοινό ένα ξεχωριστό μουσικογορευτικό ταξίδι, γεμάτο παράδοση, εικόνες και συναισθήματα. Το πρόγραμμα περιέλαβε χορούς και μουσικές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη, η Θράκη, η Καρία, τα Κύθρα, η Σάμος και πολλές άλλες περιοχές, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκδήλωση απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα και σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τη σημαντική παρουσία και προσφορά του Συλλόγου στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Να πούμε ότι την εκδήλωση καλύψαμε και εμείς, την έχουμε δημοσιεύσει στο Corinth News, μπορείτε να την παρακολουθήσετε, αλλά πάμε να πάρουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα, μια γεύση από ένα μικρό απόσπασμα από την έναρξη της εκδήλωσης.
2: Ήρθατε στην ξεχωριστή απόψινή βραδιά του Αρίωνα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού κυρία Τσολουχά, την Πρόεδρο της Κοινότητας της Αρχαίας Κορίνθου κυρία Καλαβαλίκη, την Ειδική Σύμβουλο του Δημάρχου Επιθέματων του Πολιτισμού κυρία Ανδρουλιδάκη, όλους τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Σωματείων που μας τιμούν με την παρουσία των πολιτιστικών συλλόγων που μας τιμούν με την παρουσία τους. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε. Όχι. Συγγνώμη. Την εκδήλωση μας χαιρετίζουν ο Υπουργός Μεταφορών κ. Χρήστος Δήμας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. κ. Παύλος. Τις επιστολές τους σας διαβάσει η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3: Με πολύ χαρά που φτύνω το σύντομο χαιρετισμό μου προς τους διοργανωτές και τους παραπιστωμένους στην όμορφη αυτή πολιτιστική εκδήλωση του Μουσικοχορευτικού, Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Κορινθίας Αρίων. Συγχαίρω εκ βάθους καρδίας το Διοικητικό Συμβούλιο, τους συντελεστές και όλους όσοι κοπίασαν για την πραγματοποίησή της. Το θέμα της σημερινής παραστάσεως «Νερό, η μνήμη της γης, οι ροές, η μύθη και η θρύλη» μας προσκαλεί να στρέψουμε τη σκέψη μας σε ένα στοιχείο αναγκαίο για κάθε μορφή ζωής. Το νερό δεν ποτίζει μόνο τη γη, ποτίζει και την ιστορική μνήμη των λαών. Γύρω από τις πηγές, τα ποτάμια και τις θάλασσες δημιουργήθηκαν πολιτισμοί, υφάνθηκαν παραδόσεις, γεννήθηκαν τραγούδια, θρύλοι και αναμνήσεις που συνοδεύουν την πορεία του ανθρώπου μέσα στον χρόνο. Για την Εκκλησία μας όμως, το νερό αποκτά και βαθύτερο ρόλο. Γίνεται σημείο ζωής, καθάρσεως και αναγεννήσεως. Μας παραπέμπει στο είδωρ του βαπτίσματος, αλλά και στο είδωρ των ζών, το οποίο προσφέρει ο Χριστός, ώστε η δίψα του ανθρώπου να μεταβληθεί σε πηγή ζωής αιωνίων. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σημερινή εκδήλωση, καθώς πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη πανήγυρη του Αποστόλου Παύλου, του ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας των Κορινθίων. Ο Θείος Απόστολος ήρθε στην Κόρινθο για να μεταδώσει όχι κάποιον ανθρώπινο μύθο, αλλά την αλήθεια του Ευαγγελίου που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να αρδεύει στις καρδιές των πιστών και να χαρίζει νόημα, ελπίδα και προοπτική στη ζωή του κόσμου. Αυτή είναι η πολυτιμότερη παραδοσία που φέρει η Κορινθιακή γη και την οποία καλούμεθα να διαδράσουμε και να μεταδίδουμε στις νεότερες γενναίες. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί το Σύλλογο Αρίων, να χαρίζει υγεία και δημιουργική δύναμη σε όλους τους συντελεστές και να ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και ευλογημένη η επικείμενη πανήγυρη του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Αρίων, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην απόψινή εκδήλωση. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν ήταν δυνατό να βρίσκομαι κοντά σας, όμως θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία. Η εκδήλωση αναδεικνύει μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο τη σημασία του νέου στην ιστορία, στην παράδοση και τη ζωή μας. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Συλλόγου, στους συντελεστές και σε όλους όσους συμμετέχουν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η προσφορά σας στον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Με εκτίμηση Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής Κορυφής. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το Μορφωτικό και Εκπολιστικό Σύλλογο Στεφανίου με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Παπαδομή και χοροδιδάσκαλο τον κύριο Παναγιώτη Σκούπα, οι οποίοι θα μας χορέψουν χορούς της Ικαρίας. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε τον πρόεδρο να έρθει να παραλάβει το νομιστικό του από την αντιδήμαρχό μας την κυρία Τσουλούχα.
4: Καλησπέρα και εμένα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην Πέννη, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Αρίων, να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που είναι παρόν σήμερα εδώ και θα ήθελα να πω ότι ο Αρίων είναι ένας από τους συλλόγους που αγαπάνε πάρα πολύ τον πολιτισμό μας και δίνουν πάντα το καλύτερο τους εαυτό σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε.
3: Το χορό και το θέατρο, τη σημασία του νέου στην ιστορία, στην παράδοση και τη ζωή μας. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Συλλόγου, στους συντελεστές και σε όλους όσους συμμετέχουν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η προσφορά σας στον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Με εκτίμηση Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής Κορυφής.
5: Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το Μορφωτικό και Εκπολιστικό Σύλλογο Στεφανίου με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Παπαδομή και χοροδιδάσκαλο τον κύριο Παναγιώτη Σκούπα, οι οποίοι θα μας χορέψουν χορούς της Ικαρίας. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε τον πρόεδρο να έρθει να παραλάβει το νομιστικό του από την αντιδήμαρχό μας την κυρία Τσουλούχα.
4: Καλησπέρα και εμένα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην Πέννη, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Αρίων, να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που είναι παρόν σήμερα εδώ και θα ήθελα να πω ότι ο Αρίων είναι ένας από τους συλλόγους που αγαπάνε πάρα πολύ τον πολιτισμό μας και δίνουν πάντα το καλύτερο τους εαυτό σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε.
6: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Δημοτικό και Εκπολιστικό Σύλλογο Στεφανίου, με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Παπαδομίου και προδιδάσκαλο τον κύριο Παναγιώτη Σκούπα, οι οποίοι θα μας χορέψουν χορούς της Ικαρίας. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε τον πρόεδρο να έρθει να παραλάβει τον αμυστικό του, οποίο είναι αντιδήμαρχο μας, την κυρία Τσουλούχα.
1: Καλησπέρα και εμένα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην Πέννη, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Αρίων, να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που είναι παρόν σήμερα εδώ και θα ήθελα να πω ότι ο Αρίων είναι ένας από τους συλλόγους που αγαπάνε πάρα πολύ τον πολιτισμό μας και δίνουν πάντα τον καλύτερο τους εαυτό σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε.
0: Καμία εκδήλωση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τους χορηγούς τους. Οι χορηγοί μας που στέκονται αρρωγή φέτος στο πλευρό μας είναι πρώτα απ' όλα ο Δήμος Κορινθίων, υπό την αιγίδα του οποίου τελείται φέτος η παράσταση. Μετά, η κάδο του κ. Αργυρόπουλου, το λογιστικό γραφείο της κυρίας...
2: Λοιπόν, αυτά. Θα ακούσουμε τους χορηγούς τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Περισσότερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν.

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Έστω και καθυστερημένα, δεν πειράζει. Η αντίστροφη μέτρηση βέβαια έχει αρχίσει. Λοιπόν. Σακελάρη, πιστεύω να είσαι καλά, έτσι. Ναι. Πήρε την ασπιρίνη σου με στα μάτια γονίδι. Μια χαρά.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον μεθεόρτιο πολυαρχιερατικό εσπερινό στο βήμα του Γαλλίωνος, στον τόπο που δίδαξε και ομολόγησε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαθιά πνευματική συγκίνηση ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου οι λατρευτικές εκδηλώσεις των Παυλίων 2026 με την τέλεση του Μεθεόρτιου Πολυαρχαιρατικού Εσπερινού στο ιστορικό βήμα του Γαλλίωνος εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου, εκεί όπου ο Απόστολος ήταν ο Παύλος, οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου Ανθιπά του Γαλλίωνος, ομολογώντας με παρησία τον Χριστό ενώπιον των αρχών της εποχής. Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός άρχισε με την λιτανευτική πομπή της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Παύλου, συνοδεία Αγίματος του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών και πλήθος πιστών. Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αρχαία Κόρινθο προς το βήμα του Γαλλίωνος, την ιστορική καθέδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, όπου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του αρχαιολογικού χώρου τέλεστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στο Μεθεόρτιο Πολυαρχαιατικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Άγων τα 7 ονομαστήριά του Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, συγχωροστατούντων των Σεβασμιότατων Μητροπολιτών Άρτης κ. Καλλινίκου και Μάνης κ. Χρυσοστόμου, καθώς και του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου και Χρεών κ. Αγαπίου. Τους ιερούς ύμνους απέδωσε με ιδιαίτερη επιτυχία ο χορός Ηλισιώτες Ψάλτες υπό τη διεύθυνση του κ. Γρηγορίου Αναστασίου, συμβάλλοντας με την άρτια και κατανυκτική ψαλτική απόδοση στη δημιουργία κλίματος πνευματικής ανατάσεως. Τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ο οποίος αναφέρθηκε στην παρουσία του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο ως πρόνοια του Θεού, υπογραμμίζοντας ότι ο χώρος του βήματος του Γαλλίωνος αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σημεία της Καινής Διαθήκης που ταυτίζονται με απόλυτη ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Παράλληλα, ανέδειξε τη διαχρονικότητα του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου, το οποίο εξακολουθεί να εμπνέει και να καθοδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος ευχαρίστησε θερμά τους προσκεκλημένους Άγιους Αρχιερείς για την παρουσία και τη συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις, τον ομιλητή Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλινίκο για τον θεολογικό μεστό πανηγυρικό του λόγο, το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο και Χρεών κ. Αγάπιο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως, και τον κλήρο, την Οργανωτική Επιτροπή των Παυλίων 2026, τους ιεροψάλτες, τους εθελοντές, την Εφορία Αρχιετών Κορινθίας και την Έφορο κυρία Παναγιώτα Κασίμη, τις τοπικές αρχές, την περιφέρεια Πελοποννήσου και την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, τον Δήμο Κορινθίων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε στον ευσεβή λαό της Κορινθίας και στους πολυάριθμους προσκυνητές, οι οποίοι συμμετείχαν με πίστη και βλάβεια σε όλες τις λατρευτικές, επιστημονικές και πολιτικές εκδηλώσεις των Παυλίων 2026, αποδεικνύοντας ότι η παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου εξακολουθεί να εμπνέει και να καθοδηγεί τη ζωή της τοπικής εκκλησίας. Η πανηγυρική αυτή ημέρα επισφράγησε τις λατρευτικές εκδηλώσεις των Παυλίων, επιβεβαίνοντας για μια ακόμα χρονιά ότι η Κόρινθος εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό τόπο αποστολικής μνήμης, από τον οποίο συνεχίζει να αντυχεί το διαχρονικό μήνυμα του Αποστόλου των Εθνών προς κάθε άνθρωπο. Μείνουν απίστεως, ελπίδας, αγάπης και ενότητας. Περισσότερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Take FM 100,8.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Να είμαι.

Πάμε φίλες και φίλοι στον Αργοναύτη. Η οικογένεια του Αργοναύτη καλωσορίζει την παρέα της και ευχαριστεί τον κύριο Γιώργο Πιέτρη από το Σωσαμέλος, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο. Ο κύριος Πιέτρης φέτος ανέλαβε και κάλυψε όλα τα έξοδα της εμφάνισης της ομάδας για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής που φέτος θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 10 Ιουλίου στην Πάτρα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου η ομάδα και οι προπονητές ξεναγήθηκαν σε εγκαταστάσεις του αρτοπολίου στη Λεωφόρο Επιδαύρου και Ελπίδος 2 στα Ίσθμια και γεύτηκαν πολλές από τις λιχουδιές και τις δημιουργίες του. Ο κύριος Πιέτρης δήλωσε: «Ξεκινάμε μια νέα συνεργασία και θέλουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια της νεανικής ομάδας του Αργοναύτη που συμμετέχει για μια ακόμα χρονιά στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους δύσκολους αγώνες που ακολουθούν και θα είμαστε δίπλα τους για να στηρίξουμε την προσπάθειά τους». Ενώ από την πλευρά του Αργοναύτη ο Γενικός Αρχηγός κ. Αλεπουδέας δήλωσε: «Ευχαριστούμε την οικογένεια του κ. Πιέτρη και τον ίδιο προσωπικά για τη χορηγία του στην ομάδα και για τη στήριξή του στο όραμα και την προσπάθεια του συλλόγου. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και φυσικά την παραμονή της ομάδας στα σαλόνια της Α' Εθνικής για μία ακόμα χρονιά». Φωτογραφικό υλικό τώρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, φωτογραφικό υλικό και το ρεπορτάζ μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ένα τραγουδάκι τώρα ολοκένουριο, φρέσκο σπαρταράι, θα ήθελα να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρούνι. Για πάμε. Στέφανο μας ακούει.

0: εαυτό.
1: Από ό,τι μου είπε και ο φίλος μου Νίκος, του αρέσει το τραγούδι. Σαν να τα αφιερώσω και στον καλό φίλο τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Από το Δίολκο.
0: Πού να το ξέρει.
1: Γεια σου, ρε Νίκο. Είδες τι ακούμε εμείς εδώ, ε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Ανατολικής, Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαϊκή θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Όσο περνάει η ώρα, μεγαλώνει και η παρέα εκεί. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στον κύριο Κώστα και σε όλο το team εκεί, σε όλη την ομάδα του Μαϊστράλι. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που ήταν και σήμερα κοντά σας από τους 100,8 και τον Break FM, το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Ράλι για την περιφέρεια και ενότητα Κορινθίας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πάλι, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δεδιέ και κοσμοτέ επιτρέποντος, αύριο το πρωί στις 8 κανονικά, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Για 3 ώρες ήμασταν και σήμερα κοντά σας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Σήμερα αφήνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στην Ελένη Βαρβάκου που ήδη έχει μπει στο στούντιο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Μπαίνουμε ουσιαστικά πανηγυρικά, ανοίγει αυλαία θα έλεγα για το βαθύ καλοκαίρι όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα. Να ευχηθώ αυτός ο μήνας να είναι όμορφος, θα είναι πολύ ζεστός, θα είναι όμως ταυτόχρονα και μήνας που θα ξεκινήσουν και κάποιοι τις διακοπές τους, να τα λέμε και αυτά. Και το σημερινό μας θέμα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, να κάνω και τις απαραίτητες συστάσεις. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα βρούμε τρόπους να χαλαρώσουμε σε αυτό το καλοκαίρι και πώς θα κάνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές που για κάποιους ξεκινάνε, για κάποιους έχουν ήδη ξεκινήσει και για κάποιους θα είναι λίγο αργότερα μέσα στον Αύγουστο, για κάποιους δεν θα είναι και καθόλου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν είναι όλα τα καλοκαίρια το ίδιο για όλους. Και επειδή θέλω να σας πω έτσι κάποιους τρόπους ώστε να αποσυνδεθείτε εντελώς κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτό το καλοκαίρι, να βοηθήσουμε δηλαδή την εμπειρία να έχει ένα θετικό πρόσημο για την οποία όλοι ανυπομονούμε κάθε χρονιά. Πάμε λοιπόν σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά για να πούμε πώς κάνουμε τα ταξίδια του καλοκαιριού, πώς αποσυνδεόμαστε από την καθημερινότητα και τα απολαμβάνουμε καλύτερα.

Μόνο και μόνο η ιδέα ότι μπορούμε να βρεθούμε έτσι μακριά από την αγχώδη και δύσκολη καθημερινότητα, η ιδέα της θάλασσας, η ιδέα του βουνού, η ιδέα ακόμα και του χωριού μας, η ιδέα της απόστασης από τη ρουτίνα, από το φρενήρι ρυθμό της, φαντάζουν σαν ένα βάλσαμο μέσα, μέσα στο καλοκαίρι. Δικαίωμα για τις διακοπές έχουν όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει λίγο πολυτέλεια οι διακοπές, αλλά λίγο ως πολύ. Όλοι θα ξεκλέψουμε και χρόνο, θα βρούμε και κάποια χρήματα, έστω για να κάνουμε και μικρές αποδράσεις. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα και στις διακοπές, μακριά από την έδρα μας, δεν καταφέρνουμε να ηρεμήσουμε. Πάμε να βρούμε λοιπόν τρόπους ή να το κάνουμε.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς η αλλαγή του τοπίου βοηθάει πάρα πολύ. Η πάυση των εργασιών, κάποιοι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ηρεμήσουν ποτέ ούτε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Μπορεί να είσαι παραδείγματος χάρη σε ένα νησί και ο νους σου να έχει μείνει στο γραφείο. Μπορεί να περπατάς στην ακροθαλασσιά και οι σκέψεις να ταξιδεύουν σε κρεμότητες που μπορεί να έχεις αφήσει πίσω. Αδυνατούμε να συντονιστούμε κάποιοι άνθρωποι με το παρόν, ανατρέχουμε στο παρελθόν ή ακόμα και σε χειρότερα. Προστρέχουμε σε πράγματα που γυρίζουν στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας και μας αγχώνουν ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Και πραγματικά είναι πολύ άδικο για τον εαυτό μας να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν γίνεται άμεση μετάβαση, δηλαδή δεν πατάς ένα κουμπί και με το που βρίσκεσαι στο νησί ή στο χωριό ή σε έναν προορισμό ξεχνάς ότι η καθημερινότητα σου έχει χαλάσει τη διάθεση. Αλλά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτή την ωραία μετάβαση από την καθημερινότητα και τα προβλήματά της στην ησυχία των διακοπών? Πάμε να δούμε λοιπόν τρόπους.

0: FM.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

τρόπους λοιπόν να διαχειριστούμε το κομμάτι αποσύνδεσης στις διακοπές θα πούμε σήμερα. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες στις διακοπές, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν στις διακοπές να μειώσουν το ρυθμό τους και απλά να ξεκουραστούν. Χρειάζονται ύπνο, ελάχιστες δραστηριότητες και μια χαλαρή ρουτίνα. Κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη να τρέχουν όλη την ημέρα από θάλασσα σε θάλασσα, να ζουν εμπειρίες, να αλλάζουν παραστάσεις, να συναστρέφονται με πάρα πολύ κόσμο. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσει μέσα στο μυαλό του την προτεραιότητα των αναγκών που έχει. Να κατανοήσει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, πριν να φύγετε για διακοπές, διήμερο είναι, εβδομάδα είναι, κάντε μία συζήτηση με τον εαυτό σας. Μην παρασύρεστε από το περιβάλλον γύρω-γύρω. Τι θέλετε να κάνετε σε αυτές τις διακοπές, τι έχει ανάγκη ο οργανισμός σας. Έχει ανάγκη από ξεκούραση, κάντε το. Έχει ανάγκη από ύπνο, κάντε το. Έχει ανάγκη από το να αλλάξετε παραστάσεις, να βγείτε έξω, να γνωρίσετε ανθρώπους. Κάντε το, αυτό που θέλετε, γιατί το κόστος της επιλογής το κατανοούμε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές και λέμε καλύτερα να μην πήγαινα ποτέ ή ήταν σαν να μην πήγα ποτέ. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Να κλαις αυτούς που δεν...

Ένα από τα πιο δύσκολα και αυτονόητα πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε στις διακοπές είναι να είμαστε παρόντες. Και μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, γιατί κάποιοι δεν αποσυνδέονται ποτέ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι με το κινητό τηλέφωνο στα χέρια. Εγώ θα έλεγα μια πάρα πολύ καλή λύση για να το αποφύγετε όλο αυτό είναι να έχετε ένα κινητό τηλέφωνο κλειστό, που το έχουν όλοι οι φίλοι, οι συνεργάτες, το, και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο θα το έχετε ανοιχτό, αλλά μόνο για τους ανθρώπους που θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να μην είναι συνάδελφοι από τη δουλειά, να μην είναι διευθυντές, να μην είναι, βρε παιδί μου, αυτοί που ενοχλούν, πώς να το πω. Να αποσυνδεθείτε, βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή δώστε το τηλέφωνο, αφήστε ανοιχτό το τηλέφωνο που θα έχετε μόνο για τους ανθρώπους που θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Πρέπει επίσης να ζητήσετε να μην σας ενοχλήσουν όταν θα φύγετε για διακοπές από τη δουλειά. Δηλαδή, κάντε όλες τις υποχρεώσεις σας να τις διεκπεραιώσετε και να αφήσετε κάποια πράγματα σε έναν άλλο συνάδελφο να τα κάνει, ώστε να μην σας ενοχλούν κατά τη διάρκεια των διακοπών για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Δηλαδή, να μην χτυπήσει αυτό το ρημάδι το κινητό και να είναι από τη δουλειά και να σε πάρουν και να σου πούν «Α, να σου στείλουμε ένα mail γιατί ο τάδε συνάδελφος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις». Αυτά να τα αφήσετε λίγο στην άκρη, γιατί οι διακοπές πια δεν είναι και εύκολες για το σύγχρονο Έλληνα. Έχουν αλλάξει, τα έχουμε πει. Είναι λιγότερες και σε χρόνο και σε χρήμα. Οπότε εμείς στις διακοπές τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Να κολυμπήσουμε, να κάνουμε βόλτες, να αλληλεπιδράσουμε με ανθρώπους, να απολαύσουμε τη φύση. Ό,τι μας στερεί δηλαδή η καθημερινότητα μέσα στην πόλη.

0: Έλα.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ένα ακόμα που πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών για να αποσυνδεθούμε είναι να αποσυνδεθούμε και από την γυναικονική ζωή. Δηλαδή, η δυσκολία να χαλαρώσουμε στο παρόν είναι άμεσα συνυφασμένη με την επιθυμία να κρατήσουμε ενεργή στις διακοπές τη διαδικτυακή μας ζωή. Αντί να απολαύσουμε το τοπίο, τις μυρωδιές, τα χρώματα, κάνουμε την καλύτερη πόσα και την καλύτερη φωτογραφία που θα πάρει τα πολλά τα like. Δηλαδή, εντάξει βρε παιδιά, η υποχρέωσή μας δεν είναι να παραμείνουμε ενεργοί στις εφαρμογές. Η υποχρέωσή μας είναι να μείνουμε ενεργοί στην πραγματική ζωή. Αυτό να ξέρετε. Και σε τι βαθμό μπορεί να μειώσει ο καθένας τη χρήση του κινητού και του τάμπλετ είναι μια προσωπική απόφαση. Θεωρώ όμως ότι η μείωση μπορεί να είναι εφικτή και θεωρώ ότι είναι και αναγκαία, να σας πω και την αλήθεια, γιατί το έχω πάθει και εγώ, το έχουμε πάθει όλοι μας, να χάνουμε τις στιγμές μέσα σε μια εφαρμογή για να βγάλουμε την καλύτερη φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό που λέω και σε γενικές γραμμές είναι χρήσιμο να καλύψουμε στις διακοπές τις πραγματικές μας ανάγκες και να οριοθετήσουμε αυτές τις ναρκισιστικές επιθυμίες μας, που είναι τα πολλά like μετά από μια ωραία φωτογραφία στην παραλία.

Κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να ξαναπώ σε όλους. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πίσω από αυτό το μικρόφωνο σήμερα μιλάμε για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στις διακοπές για να αποσυνδεθούμε πραγματικά και από το γραφείο και από τις δουλειές και από την καθημερινότητα και από τα άγχη μας. Να κάνουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, όχι πολύ φορτωμένο. Δηλαδή, αν πας διακοπές και ξυπνάς από τα χαράματα και θέλεις να γυρίσεις τα μουσεία, να γυρίσεις όλες τις, τέλος πάντων, τους ρυθμούς του νησιού από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχική χαλάρωση, έχω να σας πω, ούτε σωματική. Οπότε, αφήστε τα πρέπει κατά τη διάρκεια των διακοπών, σηκωθείτε ό,τι ώρα θέλετε. Μην επαναλάβετε ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια ωράρια, τα ίδια. Αυτά, τα ίδια. Μιλάμε για χαλάρωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι στις διακοπές και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όσο απλό και να ακούγεται, και είναι συχνά και εξαιρετικά δύσκολο γιατί η συνήθεια μας παρασύρει, πρέπει να αποφύγουμε όλο αυτό το πράγμα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Χωνέα. Εδώ είμαστε και μιλάμε για τις χαλαρωτικές διακοπές και πώς πρέπει να κάνουμε χαλαρωτικές διακοπές χωρίς άγχος και πώς μπορούμε να δούμε τη θετική πλευρά των διακοπών και πολύ απλά να μην τις αφήσουμε να εισβάλλουν στην ζωή μας. Να πούμε λοιπόν ότι συνήθως πριν αναχωρήσουμε για ένα ταξίδι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε άγχος με ερωτήσεις αν έχουμε πακετάρει σωστά, αν έχουμε πάρει όλα τα πράγματα, αν θα προλάβουμε τα αεροπλάνα, αν θα προλάβουμε τα πλοία, αν έχουμε πάρει την ταυτότητά μας, αν θα αρρωστήσουμε τι θα κάνουμε, αν κολλήσουμε κάτι τι θα κάνουμε, όλα αυτά, πώς θα χάσουμε τις διακοπές μας. Όλες αυτές λοιπόν οι πολύ δύσκολες ερωτήσεις που κάνουμε πριν να φύγουμε για τις διακοπές δεν πρέπει να μας ακολουθήσουν εκεί. Θα έλεγα ότι 2-3 μέρες πριν μαζέψτε πραγματάκια, βάλτε τα έτσι όπου πρέπει να τα βάλετε και γράψτε σε ένα χαρτί το οποίο θα το έχετε μπροστά σας δίπλα εκεί που κοιμάστε στο κομωδίνο τα πράγματα που πρέπει να πάρετε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή τσεκάρετε φορτιστές για τα κινητά, τσεκάρετε εισιτήρια, τσεκάρετε χρήματα, πιστωτικές κάρτες, αυτά δηλαδή τα που μπορεί να σας χαλάσουν τις διακοπές αν τα ξεχάσετε στο σπίτι.

πιο με. Κάνουμε όλα αυτά. Πώς θα χάσουμε τις διακοπές μας? Όλες αυτές λοιπόν οι πολύ δύσκολες ερωτήσεις που κάνουμε πριν να φύγουμε για τις διακοπές δεν πρέπει να μας ακολουθήσουν εκεί. Θα έλεγα ότι 2-3 μέρες πριν μαζέψτε πραγματάκια, βάλτε τα έτσι όπου πρέπει να τα βάλετε και γράψτε σε ένα χαρτί το οποίο θα το έχετε μπροστά σας, δίπλα εκεί που κοιμάστε, στο κομωδίνο, τα πράγματα που πρέπει να πάρετε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, τσεκάρετε φορτιστές για τα κινητά, τσεκάρετε εισιτήρια, τσεκάρετε χρήματα, πιστωτικές κάρτες, αυτά δηλαδή τα που μπορεί να σας χαλάσουν τις διακοπές αν τα ξεχάσετε στο σπίτι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

φταίγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό και δύο μάτια όλο θλίψη, έγιναν όλα βιαστικά. Λες κι είχες χίλια.

Λοιπόν, πάρτε μολύβι και χαρτί και οργανωθείτε για τα απρόοπτα και βάλτε όρια, μάθετε να λέτε όχι και κρατήστε την αυτοφροντίδα στο επίκεντρο. Όταν πηγαίνετε διακοπές, δεν αφήνετε βέβαια όλη τη ζωή σας πίσω, αλλά πάρτε μαζί δραστηριότητες αυτοφροντίδας. Θα έλεγα ότι οι διακοπές είναι δικαίωμα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από μοτίβα που έχουμε βάλει στο μυαλό μας, ενώ αν κάθε στιγμή δηλώνουμε αποφασισμένοι να περάσουμε καλά, θα το καταφέρουμε.

Είναι φρόνιμο να θυμίσουμε στον εαυτό μας τους βασικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να σκεφτόμαστε, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι μας συνδέει με τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Είναι δουλειά, είναι τοξικοί συνάδελφοι. Και μην ξεκινάτε, μην το κάνετε αυτό καθόλου, συζητήσεις στην παραλία για το τι έγινε στη δουλειά, για το τι σας έκανε κάποιος στη δουλειά. Αυτά αφήστε τα τόσο πίσω, γιατί να ξέρετε, αυτό που σκεφτόμαστε και να παράγουμε είναι αυτό που έλκουμε. Οπότε αφήστε στην άκρη όλα αυτά τα ζητήματα για να περάσετε καλά στις διακοπές.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Tips λοιπόν για διακοπές χωρίς άγχος, είπαμε σήμερα, όσο μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα μπαίνουμε στο κουκούτσι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλές διακοπές για όσους ξεκινάτε τώρα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν σας εγκαταλείπω στην εκπομπή χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Φροντίζουμε εμείς τον εαυτό μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλό μήνα σε όλους μας, καλό καλοκαίρι να έχετε και όσοι φεύγετε για διακοπές να περάσετε μαγικά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό Ιούλιο. Εν τω μεταξύ, να πω σε αυτό το σημείο το ότι εμένα είναι ο μήνας μου, γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Όμως, παιδιά, αυτό δεν σας αφορά. Σας αφορά το ότι έχουμε ανάδρομο όσοι έχουμε γενέθλια αυτό το μήνα. Θέλω να κλείσει την παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά viral τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επιστρέψει και ξεκινάμε, παιδιά, με viral συναυλίες. Και όχι, δεν θα μιλήσω ακόμα για Bruno Mars που έχουν πάει εδώ πέρα φίλοι μας από την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για Moby, όπου θα απολαύσουμε σήμερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens. Not sponsored αυτό που λέω, αλλά είναι η συναυλία η οποία, παιδιά, έχει γίνει sold out και όλοι ψάχνουν εισιτήριο. Οπότε θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Ο πιο viral προορισμός αυτές τις μέρες, ξεκάθαρα παιδιά, τον Μπαλί, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Οι influencers Ιωάννα Τούνη και Στέλλα Πάσαρη, με αφορμή έτσι το ωραίο τους brand και τα ωραία τους μαγιό που κυκλοφόρησαν από την Bubblegum, οργάνωσαν ένα τέλειο PR trip που έχει ζηλέψει όλος ο κόσμος και έχει κατακλείσει και τα social media μας. 7 influencers κυρίες και κύριοι στον Μπαλί. Άντε και στα δικά μας, παιδιά, θα πω. Άθηνα, κλειμή στην παρέα σας λοιπόν. Σήμερα θα δούμε viral θέματα, viral τραγούδια και θυμίζω το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

εδώ πέρα τι είναι το Throwback Thursday και πραγματικά θα μου πέσει το μαλλί τέλος σεζόν, παιδιά, και αρχή του τελευταίου μας μήνα εδώ πέρα στην εκπομπή. Κάθε Πέμπτη, λοιπόν, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος. Θέλω λίγο μισκούμπρια, παιδιά, εγώ αύριο να το πω αυτό. Θα το σκεφτώ, βέβαια, αν θα βάλω, γιατί εντάξει, τα ακούσαμε και μέσα από τα social media μας, αλλά και όσοι πήγαμε στο Release Athens. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Εντάξει, ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου, παιδιά, ήταν το κοβρετά. Και εδώ πέρα βλέπω τη σχολεία στην πόλη και το γεγονός ότι δεν ήταν η Βάσο Λασκαράκη, ενώ είναι φίλες και νομίζω μάλιστα κουμπάρες, αν δεν κάνω λάθος. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι εντάξει, οι σχέσεις αλλάζουν. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά είπα να το πω. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Πολλά τα σχόλια για το συγκεκριμένο γάμο και για τον ηθικό, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ημέρας θα πρέπει να ενδιαφέρει το ζευγάρι τι κάνουν ήδη και πώς είναι πραγματικά στη ζωή τους. Και μας φαίνονται πάρα πολύ καλά, οπότε αυτό μετράει.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε έτσι ένα τραγούδι που τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media. Και φυσικά μιλά για το Beauty and the Beat από Justin Bieber, το οποίο πια πραγματικά έχει γίνει trend. Το trend θα το αποκαλύψουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω και τα βίντεό σας. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε, σε ελάχιστα λεπτά θα ζήσουμε έτσι μια ωραία μουσική εμπειρία που ζούμε και καθημερινά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω με trending sounds, trending θέματα και πολλά πολλά πραγματάκια.

Mad Video Music Awards, παιδιά, σήμερα, και νομίζω ότι ένα από τα acts που ξεχώρισαν και βλέπουμε πάρα πολύ στα social media, γιατί είναι και TikToker, είναι αυτό του πολύ γνωστού YouTuber του Μάνου. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά, σήμερα, γιατί και εγώ το προϊόν δεν το έχω δει ολόκληρο, αλλά νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραία collaborations. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, και περιμένω αύριο να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε τι σας άρεσε περισσότερο.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω, κυρίες και κύριοι, το Τίμη Αθήνα Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Αυτή τη στιγμή η Άννα Βύση βρίσκεται στο Λονδίνο, η οποία έχει γίνει viral από την προηγούμενη εβδομάδα. Τη λέξη viral, εντωμεταξύ, λόγω εκπομπής καταλαβαίνετε, τη λέω συνέχεια. Έχει γίνει talk of the town, για να το αλλάξω, καθώς έκανε 3 διαφορετικά looks προκειμένου να γυρίσει τα intro videos που θα δούμε στο Καλλιμάρμαρο 26 Σεπτεμβρίου. Και ταυτόχρονα, παιδιά, συζητήθηκαν πάρα πολύ τα collaborations που έχει κάνει με το εξωτερικό. Έχω μία πληροφορία, έρχεται κάτι πολύ δυνατό. Κρατηθείτε. Αντί να κλείσουμε την παρέα σας, λοιπόν, θα ακούσουμε και να βρει σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: viral.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Εδώ πέρα λοιπόν ασχολούμαστε με τα σχήματα που θα γίνουν φέτος το χειμώνα προς έτσι άνοιξη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτά που έχουμε δει, παιδιά, ανισχύουν. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε όλη μέρα έξω στην Αθήνα. Συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, και ακούγεται ότι Νίκος Οικονομόπουλος θα είναι με Έλενα Παπαρίζου. Αν συμβεί αυτό, παιδιά, πραγματικά νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το μαγαζί και θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχει ανακοινωθεί ήδη και το επικό Δέσποινα Βαντίνα Τάσα Θεοδωρίδου. Γνωρίζουμε ότι μάλλον θα πραγματοποιηθεί και ένα σχήμα Σάκη Ζουρβά Κατερίνα Λιόλου. Δηλαδή, πραγματικά λυπηθείτε μας, λυπηθείτε τα λεφτά μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: viral.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ λοιπόν.
1: Καλά, δεν σου έχω πει να μιλήσει. Τι να πω για εγώ τώρα. Με πιάνει ο κόσμος έτσι απρόβατα να μιλάω στο μικρόφωνο την ώρα που δεν πρέπει.
0: Πες καλό μήνα καταρχήν, μην αρχίσει με γκρίνια και κρεβατομουρμούρα.
1: Κρεβατομουρμούρα. Όχι, σκάτω. Αχ, περιμένουμε.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο με ρούλα.
1: Σκαμπομουρμούρα. Γιατί σε σκαμπό με έχει.
0: Σε σκαμπομουρμούρα έχει.
1: Ξεκίνησε δυναμικά ο μήνας. Φίλοι μου, καλό μήνα, καλό μήνα, φίλοι μου, καλώς ήρθατε εδώ στο πάρτι το δικό μας, το ωραίο, το συναρπαστικό, το θεσπέσιο. Χαιρετίστε όλοι μαζί το Θάνο. Χειροκρότημα!
0: Φίλοι, τι είναι, τι έχει.
1: Δεν ακούω τίποτα.
0: Καμένο το, έχει κάποιο. Έχουν ψάξει ποτέ να δουν στην πλακέτα τι μπορεί να είναι καμένο. Δεν ξέρουν.
1: Ο εσωτερικός.
0: Πολλά λέει, πολλά λέει. Εδώ είναι
1: έχουμε μια... επισκέπτες σήμερα, δεν χρειάζεται να λες όλα. Δεν θέλω να κάνεις.
0: Απλά είναι λίγο μακριά γιατί είναι πολύ μεγάλο το στούντιο και ξέρεις, είναι λίγο μακριά.
1: Αυτό τώρα το πράγμα με το μέγεθος.
0: Άκουσα και ένα γέλιο, αλλά δεν νομίζω, μου φάνηκε.
1: Αυτό πρέπει με το μέγεθος. Πρέπει να αρχίσεις λίγο να συνειδητοποιείς. Βάλε τραγούδι για να σου πω.

0: αφού έβαλα τραγούδι να μου πεις.
1: Έβαλε τραγούδι να σου πω, λοιπόν.
0: Τελείως, άκου
1: να σου πω κάτι.
0: Τώρα.
1: Θέλω να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι φίλη σου.
0: Oh.
1: Το στούντιο δεν είναι μεγάλο.
0: Τι λες, μωρέ, σοβαρά.
1: Βεβαίως.
0: Καλά.
1: Να σου πω κάτι. Για πρώτη του μήνα σήμερα έχουμε ξεκινήσει με ένταση.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, φίλοι μου. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Πόσο έχει σήμερα?
1: Πρώτη, καλή.
0: Είπα και εγώ.
1: Το σκέφτηκα λίγο.
0: Ήμουν σίγουρος.

0: Θα πάρω το σοβαρό μου τώρα. Oh.
1: Παιδιά, πάμε να φύγουμε.
0: Όχι, παιδιά, περιμένετε. Πρέπει να πω τις πληροφορίες του κόσμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς μας βρήκατε. Θάνο, σε παρακαλώ, απάντησε σοβαρά στον κόσμο που μπορεί να μας βρει.
1: Α, βεβαίως, παρακαλώ. Λοιπόν, στο Facebook.
0: Α, σοβαρά πήρες και
1: εσύ. Ναι, με.
0: Όχι, είσαι καλός. Έχεις κάνει θεατρική αγωγή.
1: Τι είμαι στον υπηαγωγείο, είμαι καλέ.
0: Λέγε, σε παρακαλώ, που θα μας βρει.
1: Λοιπόν, θα ανοίξετε το Facebook. Θάνο και Μέρι, το και με το, αυτό το λατινικό, το και το κροκοδιλάκι που λέει Μέρι, το σουβλάκι γιατί πεινάει.
0: Πεινάω.
1: Και Θάνο και Μέρι, λοιπόν, με λατινικού χαρακτήρε στο Facebook, στη σελίδουλα μα, θα μα στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι σα. Κάντε και ένα like στη σελίδα, γράψτε πανέμορφα καταπληκτικά σχόλια για μένα. Στείλτε και ένα μήνυμα για τη Μερούλα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πόσο με ζηλεύει, γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Όχι.
0: Είναι και ωραία λόγια από γυναίκες που το εκτιμώ διπλά.
1: Τι λες.
0: Βεβαίως.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

0: καλό μήνα. Καλό μήνα για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Θα σας μαλώσω βέβαια, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι πρώτη του μήνα. Να μην γίνει συνήθεια, γιατί λένε ότι κάθε αρχή σηματοδοτεί και τον καινούριο μήνα. Οπότε θέλω να αλλάξουμε αυτή την αρχή και απλά καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, λοιπόν.
0: Τι ωραία που τα πήγα.
1: Τι λες, ρε παιδί μου, φοβερή, δεν φοβερή.
0: Πολύ. Έγινε τόσο ταπληκτικό έτσι στο λόγο και πήρα αυτό που θέλω. Ναι. Γενική τακτική.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

1η του Ιούλη και να πούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρίκια και πάμε στα γεγονότα. 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. 1932, δύο μήνες μετά την χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άριος ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, παρακαλώ. 1979, πολύ σημαντική χρονιά λέω εγώ, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman, παρακαλώ. Ποιος δεν είχε Walkman πραγματικά. 1899, για να πάμε στις γεννήσεις, Κωνσταντίνος Τσάτσος. 1916, Ολίβια Ντε Χάβιλντ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Αυτά.

0: μερούλα, δεν λες και στον κόσμο πώς μας βρίσκουν.
1: Α, πώς μας βρίσκουν, ναι, δεν θα τα πω εγώ, όχι, γιατί εχθές ναι, δεν τα έλεγες πάρα πολλές φορές.
0: 100 φορές το είπα, δεν μ' άκουγες μάλλον,
1: κοροϊδεύεις. Σ' άκουγα,
0: Έβαλες άλλον να ακούει, αλλά αυτός δεν ακούγε και σε εκθέτει την ανεπανόρθωτα.
1: Την ηχογράφησε για να την ακούσει το βράδυ.
0: Στα τσιπουράδικα να πούμε. Έβγαλες όλοι εκεί πέρα, λες θα πω από τώρα πού να ξεκινήσω γοντήρλα τώρα Δευτέρα να γυρίσω. Κάτσε και τη Δευτέρα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να μείνω και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή.
2: Μετά θα πήγαινε κατευθείαν για εξετάσεις αίματος.
1: Άντε μωρέ, δεν θα πίνα κάθε μέρα.
2: Όχι.
1: Θα τρώγα και κουρκουμπίνια.
2: Κουρκουμπίνια.
1: Πόπο, κουρκουμπίνια.
2: Κουρκουμπίνια. Και μετά ξέρεις από πού. Πώς το λένε. Δεν έχεις ακούσει αυτό το. Το έχω διαβάσει, ας πούμε, κάπου. Σαν φωτογραφία το έχει στα αστεία και λέει: μαμά, πού πάνε τα Χριστούγεννα, λέει, όταν φεύγουν. Κυρίως στα μπούτια και στον πόπο, παιδί.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι τώρα.
2: Μα είναι δυνατόν, μην τρως τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδάκι μου, τόση καταπίεση πια. Μη φας εκείνο, μη φας το άλλο. Μια ζωή την έχουμε.
2: Μόνο σου το λες. Έρχεσαι εδώ και με πρίζεις εμένα. Πάμε για ένα τραγούδι.
0: Μου το παίρνει.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλς παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εμείς φτάσαμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, μόλις ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη, το και με το συμβολάκι, το λατινικό, το και με την ουρίτσα, το κροκοδιλάκι, μπαστούνάκι, σκυλοψαράκι που λέει η Κυμερούλα, και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Εμένα δεν μου αρέσει το πολύ κρέας.
1: Α.
0: Μ' αρέσει το κρέας.
1: Πλακώνεις τα κουρκουμπίνια εσύ, ξέρω εγώ τι κάνεις.
0: Ναι, αυτά τα γλυκούλια μου αρέσουν.
2: Αυτά τα γλυκούλια, χωτά μου, ωραία.
0: Αλλά...
2: άμα φας δύο, ένα, ενάμιση.
0: Αφού είναι μικρά.
2: Ναι, αλλά άμα φας 20 είναι πολλά. Γίνονται ένα, τρία τεράστια.
0: Όχι, άμα φας 20 είναι ένα μεγάλο.
2: Α.
0: Να μας πάρει ένας βολιώτης να μας πει.
2: Να μας στείλει, όχι να μας πάρει. Τι να μας πάρει, να μας στείλει θέλουμε.
0: Από το χειροτερεύεις το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Να έρθουν
0: δεν μπορεί
2: στο
0: να μας πει την άποψη του άνθρωπος χωρίς να μας στείλει να δοκιμάσουμε.
2: Όχι.
0: Αν στείλει, να στείλει και του λουμπάκια.
2: Ναι. Α, μπράβο.
0: Τα μικρά από τα μεγάλα, γιατί είναι πιο μελωμένα. Είναι πιο έτσι ζουμερά. Ρε παιδί μου, είναι αυτό που σκάει μέσα, που έχει έτσι και τη ράβδοση από πάνω, σκάει μέσα και φεύγει όλο το σιρόπι στο στόμα σου.
2: Ναι. Να σου πω, γιατί το κάνεις αυτό τώρα, γιατί θέλεις να αρρωστήσουμε εδώ πέρα.
0: Σου είπα απλά 5-6 πραγματάκια που
2: σήκω για λίγο, πάμε για μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα λέω, πω τι μου έκανες.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα, ναι.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Επιστροφή ξανά εδώ στην παρέα σας. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
0: Που είχαμε μείνει στα κουρκουμπίνια ή στα.
1: Ναι, πες στους ανθρώπους που θα μας βρίσκουν.
0: Πού θα μας βρίσκουν, πού θα μας βρίσκουν, Μέρη.
1: Εσύ να πεις.
0: Λοιπόν, θα μας ψάξετε στο Facebook, στη σελίδα μας. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και αυτό το χαρακτηριστικό, το και, το παπάκι, το λατινικό.
1: Παπάκι
0: και. Το ψαράκι.
1: Το ψαράκι, μπράβο.
0: Το ψαράκι.
1: Το
0: με τον μπαρμπούνι, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Με
0: αυτό θα μας βρείτε. Στείλτε μας μηνύματα. Όχι, στείλτε μας μηνύματάκι. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πότε βγαίνουν τα μπαρμπούνια.
0: Δεν ξέρω. Νόμιζα θα ρωτήσει τίποτα άλλο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music Cocktails Sunset Loading Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: Μερούλα τα βάφεις. Είναι ξανά, είναι γιατί έχεις κάτι απορίες της ξανθιάς.
1: Με το που ανοίξεις το μικρόφωνο τέτοιο πράγμα.
0: Είπα να σε πιάσω εξαπρόπτου, αλλά δεν πειράζει.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά τόσα χρόνια ξανθιά, για πάντα ξανθιά.
0: Α, έχει ποτίσει μέσα.
1: Το κανονικότατα.
0: Κανονικά.
1: Έχει μέσα μπει.
0: Ωραία. Πολύ δεκαπάς.

0: Κόνοψ.
1: Σου είπα όταν ανοίγει.
0: Όταν, να σου πω, όλα σου συμβαίνουν όταν ανοίγει το μικρόφωνο. Γιατί?
1: Μα χτύπησε το πόδι μου. Περίμενε και εσύ λίγο. Κοίτα να ο διπλανός σου είναι καλά.
0: Χτύπησε το πόδι σου μέσα σε αυτό το στούντιο. Δεν γίνεται.
1: Είναι τόσο μεγάλο.
0: Γιατί γελάς? Δεν είναι μεγάλο το στούντιο, Μέρι?
1: Όχι, χτύπησα μόνο μου το πόδι.
0: Α, εντάξει. Μπορείς να συνεχίσεις. Θες, χρειάζεσαι χρόνο?
1: Όχι, εντάξει, είμαι λοιπόν, σοβαρεύουμε. Πώς θα καταλάβεις εσύ που θες να υιοθετήσεις ένα σκυλί, ότι το σκυλί που θες να υιοθετήσεις ότι είναι καλό και δεν είναι κανένα κακό σκυλί?
0: Έλα και εσένα σε τέτοια φάση, αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, τι σκυλί, ναι, θες να πάρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάρεις Westy, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά εγώ αυτό έχω και είναι πολύ καλό.
0: Ξέρεις κάτι όμως? Δεν θέλω και απ' την άλλη να πάρω, να αγοράσω. Δηλαδή, είναι ένα ζώο. Αν βρω ένα, κάτι που να με πλησιάσει.
1: Να πας στη φιλοζωική, έχουν παρατημένα πολλά.
0: Πολλά. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι αυτό. Αυτό που είπες. Πώς κάνεις επιλογή, με ποια χαρακτηριστικά, τι κοιτάς, τι δεν κοιτάς?
1: Θα σου πω.
0: Βέβαια.
1: Μία επαγγελματία εκπαιδεύτρια σκύλων, η Τζία Σαβότσι, από τη Νέα Υόρκη.
0: Όμορφη.
1: Δεν έχουμε φωτογραφία.
0: Άκου
1: τώρα μόνο τι έκανε αυτό το ζουζουνάκι. Μοιράστηκε το γρήγορο και αποτελεσματικό τεστ που μπορεί να κάνει κάποιος για να καταλάβει αν το σκυλί που θα πάρει είναι καλό. Λοιπόν, βάζει ένα μπολ με φαγητό μπροστά σε δύο διαφορετικά σκυλιά για να παρατηρήσει πώς αντιδρούν όταν αυτά αφαιρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί ένα ψεύτικο κέρι στην άκρη του ραβδιού, το οποίο προσπαθεί να πάρει τον μπολ από το φαγητό. Με το φαγητό από τα σκυλιά. Ναι. Αυτό λοιπόν.
0: Που θα σου αρπάξει το χέρι, το ψεύτικο, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνο που επιτίθεται γρήγορα δαγκώνοντας το ραβδί πριν επιστρέψει το φαγητό, καταλαβαίνεις.
0: Ότι δεν πρέπει να το. Ούτε καν να το κοιτάξεις.
1: Οπότε.
0: Να ισχύει αυτό το πράγμα, τώρα ισχύει.
1: Πήγαινε στη φιλοζωική μέσα που έχει πολλά. Και πάλι πολλά πολλάκια.

0: Μερούλα, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Ναι,
1: για όσους θέλετε να μας βρείτε στο Facebook, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες και το παπάκι.
0: Ναι,
1: πάει στην
0: ποταμιά. Το παπάκι.
1: Το παπάκι έχει από πίσω, ανάμεσα στο Θάνος και στο Μέρη. Για να ξεχωρίζει η θέση του πρώτου από του δεύτερου. Πρώτο έχει βάλει τον εαυτό του ο Θάνος, δεύτερη εγώ. Αλλά άμα το γυρίσει αντίστροφα, βγαίνω πρώτη.
0: Έχει καλώσει εκεί πέρα, μέχρι να τα αλλάξω. Θα μου ψήσει το ψάρι στα χείλη.
1: Δεν θέλω εγώ. Απλά η gentleman αφήνω πάντα πρώτες στις γυναίκες.
0: Oh, yeah. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

μου, Ιορδάνης αγαπητός. Σήμερα Τετάρτη όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι. Εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε. Έχουμε θέμα εδώ. Έχουμε να παρουσιάσουμε ενότητες και διάφορα άλλα καλούδια.

Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές ορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30 ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: μας ρε παιδιά.
1: Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά, ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να πω ότι δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, πολλές. Έχουμε μια δεκαριά ονόματα. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρική. Έχω ένα πολλά, ρε παιδιά, τίποτα. Επαιτίους δεν έχουμε καθόλου όμως, όντως. Και σαν γεγονότα, σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδέκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει. Το μότο της σχολής.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θέλω να σας πω ένα σύντομο και κρύο ανέκδοτο, το οποίο έχει ως εξής. Πώς λέγεται ο κροκόδιλος που δουλεύει detective? Ερευνητής κροκ. Εάν είναι δυνατό, ποιοι τα σκέφτονται αυτά? Θα μας απολύσουν, ρε παιδιά, στο τέλος.

πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: διατροφικής ή βουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
0: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
0: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Πρέι και φέ με 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σειρών. Σειρές προτείνω αυτήν αλλά και την επόμενη εβδομάδα ένα μικρό αφιέρωμα από την πλατφόρμα Netflix. The Witness, ο μάρτυρας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix αυτή τη στιγμή, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η σειρά αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία εγκλήματος που σημάδεψε τη Βρετανία. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δολοφόνο, εστιάζει στους ανθρώπους που έμειναν πίσω και προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και η εκπομπή της Τετάρτης τελείωσε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ραντεβού αύριο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, εισαύριον τα σπουδαία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι!
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι!
7: Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχρονο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon B.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs, δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και Afro Beach vibes.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, Άννα Βύση Αιγαίο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστουμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

0: όσο και να σ' αγαπώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.

νύχτα στα FM βράδυ Τετάρτης. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, ενώ λίγο πριν Γιώργο Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για την Ελένη. Έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, και αμέσως μετά Απόν, Καντάδα για την Άννα.

0: σκάσω τον καθρέπτη.
1: Ήταν ο Γιώργος Κακοσέως και ο Καθρέπτης, μια επιλογή του Βασίλη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύρη, στην Αργυρία, στο Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και αμέσως τώρα έρχεται η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται για την Αθηνά.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, καινούριες και παλιές, και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν, και τη Γαρμπή, εσένα μόνο 2026 για το Μάνθο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για τον Γιώργο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 2. Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου, μία επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως. Σαν σήμερα το 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα το 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, Πέγκυ Ζήνα και Άμινα, για την ελευθερία.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: Δύο και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς. Ακροβατώ σε ένα σκηνή

Ανέβη την πουά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα, που άλλαξε η μέρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο, υπέροχο και τρελό, τρελό, τρελό, τρελό, τρελό βράδυ. Δώστε το πιο ζεστό και το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Τα φώτα μας, τον ήχο μας, τους λουλούδους μας, το παλέτο μας, το προσωπικό μας, το μαέστρο μου και σε όλους εσάς. Και επιλέξατε εμάς για τη δική σας ψυχοθεραπεία. Να σας το πω κιόλας, σήμερα γράφουμε το δεύτερο κύκλο του live εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Μαμούνια. Οπότε σήμερα σε αυτό το live πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και μετά εμείς. Αβάντι μαέστρο, δώσε!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.